0: για μια μόρια. Για μια μόρια.
1: Απογέ μολέ, κολαβορέ μολέ, αγιούδε μολέ.
2: Ojalá me vea.